ώρα απλό 5 minutes από εκεί του Μπρουναή. Στο απογευματινή τρακιάση και να μας ευχαριστήσει. Βρίσκαμε κάμι τη Harmonia FM. Λαλάκιο δαρή, τζάμι λαλάια, γλώρα τσιντακού.